Νίνα πήσε. Στράβο Ρούντι, τσεμποσλό. Τσεμποσλό. Φάνκι G. Καφάνα να Βαλκάνο. Σε τσεμποσλό. Τι τρέβε σε ογκρόμνο, σε πράγμα, δεν του χάει. Αυτό το σε κέσαι μέσα, σκούτα. Τρει μινούτε το πόλε να εστίχ. Το actual, το μεγαφίστα. Το πρωτάσλι.